σούδια, πισούν τα σπαρτά. Τρανή σούδια, τρύπης του δειρμών, στιμούνε στάλων. Του δειρμών, στιμούνε στάλων. Φύλλα στα κλαδιά, του σου βγει στα αφεντικά. Μουσα φύλλα στα κλαδιά, του σου βγει στα αφεντικά.